0: ήμασταν up. Και ούτε μόνο ακόμα νέα, ήσαν με εγώ νέμι. Αυτά με τα λέμε τώρα και τα σε... No, actually, όλοι τρένε με βλά. UNIFEM, United Nations, τρένε με βλά. Το στάν. And one of the things that... Ο Σεμίνο πίνσα με βλά, something ρωτά είναι. Πε... Every time, any time λόγω καμπιέν λόμι, όλοι καμράω φαστάιν. Γατράω εισι down φαστάιν, λόγω φίλιτς πλόμι στρέτ, λόγω first καμπιέν λόμι, λόγω φίλιτς πλόμι, αν ο κάσεν πράτα πλόμι, όλοι το πλόμι. Πε, time λόγω καμπιέν μη μισθάν προς απτό. Φορός πως όλοι βόντε κυλιμί, με μη ρεσίστρο λοντόνο μου. So, μη βλέκω όλοι το. Κα, γιούντε καμί λούξε, ολκέτε όλοι στάν αφήνεις. Αυτά όλοι τα στάν από κετάλια. Αλλά όλοι go up and down. Λομιτέλ πλώσε μου. Λομιτέλ πλώσε μου. Λόγω να θα μάθω. Ο και τέμ που τέμ πλώμι πλώμι explain, μετά λέμε σε είχατ world and είχατ first world war. Αν ολμάν όλοι go fight. Όλοι go, όλοι go, λίγο go, who is the village? Ολ μάμα. Όλοι λούκατε μου πηγαινίνι, λό Europe, είναι λόγι μιλό και σε λό Europe. Όλοι λούκατε business, whatever. Μου ολμάνε όλοι go, τα μου λεκάτ kill, όλοι καμπάκ χουίλου κατά μορκέτα, όλγο μάν. Νο, ολμάν όλοι τα λέμε ρωτή, ολμάν όλοι στάπητο, όλοι χόλεν πάω αγε, το wall. Ολμάν όλοι τα λέμε, ήφαλα αγε κατ πάω αγε, νο, ήφαλα όλγο μάν. Τεν, νάμπα του όλγο. Ολμάν είναι το λιβάι, τα έμου όλοι μεγεν φάι, ολμάν μπαγέν όλοι κο, αλλά χουί λεφτό, το στάπη μάιντε με everything, όλγο μάν. Τα έμου όλοι φινείς λόγω, second world war, όλοι φινείς λόγω, 45. Αυτά τα τότε όλοι σέτε μου απίκφελα να γαμάλ μπλο. Να γαμάλ μπλο όλο όλοι σήμερα σε United Nations. United Nations να εμείς τα λέμε σε ένα ουέ μας κατ' όλγο μάν. Inside of governments. That's when we come stand up. Σε πάγει φωλά φωτέ μη μπλο inside of parliament. Μπλο help εμείς φωλά όλ μάν. Μο, εμείς ουέ μη στάπ τα λέμε about η φωλά όλ μάν, no one to talk talk as time, η φωλά fight. You meet us with the same lo morningιά να, ουέ μη μη come sit down. Μην είχαμε στάνω λεπλήσε πλωμί και μα καμπέν πλωμί, πήγε φλά ράφω στάιμ. Μην πήγε σάινε μα όλα agreements, international agreements on the right of performance in Beijing, China, in 2012. And then in Morocco, in 2000, and what was it, I can't remember now. It's after Beijing. That's on the right of the blind to copyright works, which are get a list of work. Disabled society, μικό μισταμπλήσιν. Also, I got a degree from me after 26 years of 27 when I ran away law university. After I never graduated, 27 years later, I just graduated. I got a law degree from me, law Papua New Guinea. I fly over the same, because somebody had me PM wrote from me, and I smile. He helped me. From me, I'm small man, I'm a hand from me. The current prime minister, I want support up for you. After my graduate in 2007, that is how many years after we started school for me. Lo, time ago, I got my certificate for me, degree for me, and that thousands and thousands of people only been studying there. Lo, Waigani, UPNG. Time ago, nobody clapped. For me, no got man serving me in the crowd. The only people who only clapped was the people sitting. All get away the law counselors and the all lecturers from they know because all the meeting from me koko the board of academic board graduation board all get animal club and they know this woman she finished here 27 years ago now she's back graduate so he made me really enjoy my after the master's from QUT Queensland University of Technology in 2017. Received a master's in intellectual property law. I was by myself. But otherwise, everything else, I mean, like every day is a miracle for all of us. You say, you get up in the morning, you come to work, it's a miracle. So, here all landmarks, no more, because I say, actually, everything is important.
1: When you know some of the skills, my quality, I'm telling you, say all personal skills, my quality for you, and me help me to succeed inside the field, my profession for you.
0: I think legal knowledge for me, legal training, legal knowledge.